Αλληλούια. Δεν είναι μια συγκεκριά λαμπά. Όλοι να μην πατάμε πάρει όταν ζωτήρι να την πω ένα βίγε. Αντένα ούφα ούχουν τους.